Νανσιά, οκ. Σε μπεντούμπλ, να είσαι. Μα έφετα. Ναι, αντιανέ χάμι. Μη σου μιλήνει παιδιά, μηνιέ οπινά. Μην τι μην κομπένει σου νητρό διά, ναι, σε με χούν. Μπεμά με μπεφόνιε. Με τζιν, με χούν απέντα, με στραγγώσα. Τι, opportunity είναι πάει να ονού κόγενου. Let me see, okay. This is the Miss Opportunity that Miss Meet Me at the first way. Meaning the BJ. See, now the Ayakasa, Edibia, but how a male pin up a catch and say, Yinjaino, Eddie, mammy. But you see, a problem, I'm so asking back on this day. My son, when you're about to throw, I mean, any airplane is 10% me worrying. But Obano, Michelle, Dino, on any ex. According to girl, no, see on any ex, I have farm di. Into farm no more, you know,